ξανά. Είναι τα χαρτερά που έχει. Τσοκαζεχείρο βόσεις. Αν κάθελα.